0: στη Ρουμούμ, ο θύραφες στα ΑΟ, WZPC Newton.
1: You are listening to WZBC 90.3 FM in Newton. This is Lowen Theory.